όσο συμφέρουσα επριέλθουμε εσύ. Και δε του πιστά νου φας μιζερικόρτ και νου παρδόνα νου πισέ και νου κοντουίζα αλλά δι' ετερνέλλα.